να πάλε. Ναι, για το Λουβαγγενό να κόμω το σε πελατρότε. Κάμα αίκο κουρά, νι μάι. Κάμα αίκο μάι, νι ρεζό. Φάτα μπιέ, αου.